γιατρός όλα ρωτάει τι έχει το παιδί. Σε κανέναν δεν μιλάει, δεν θέλει να μας πει. Ο γιατρός όλο ρωτάει τι θέλει το παιδί. Έρχομαι για να προφτάσω. Ο γιατρός όλο ρωτάει τι θέλει το παιδί. Τι είναι αυτό που θέλει, στάσω.

Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.

0: Enclo 89,2.
1: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
3: Δεξιά.
2: Σε 100 μέτρα, στρίψτε αριστερά.
3: Μα αλλού είναι ο προορισμός μου.
2: Ο προορισμός είναι ένας. Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ιγουμενίτσα.
4: Με τέτοια εγκαίνια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεω είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: κουτάκια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054 και 210 52 12000. Υπουργείο Υγείας.
1: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Glow 89,2.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
2: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
1: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και?
1: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
3: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
3: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 650 29 451.

Διπλό 89,2. Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας Διασώζω.

Εχθές αργά πήγα τα μάτια μου βόλτα, όπως βγάζει κάποιος το σκύλο του, λίγο από αγάπη, λίγο από υποχρέωση, ε. Μια τίγρη συνάντησα πρώτα, ξεχύλιζα από τον κάδο της ανακύκλωσης, ή να το πω πιο σωστά, περισσεύαν τα νύχια της. Ύστερα με προσπέρασε η σκιά ενός θεού, δροσερή σαν πρωτότοπο φρούτο, και γλίστρησε μέσα στο κτίριο που τα 94 χρόνια του είχαν τρομάξει τη γειτονιά.

που ανέβαινε στη σκάλα να ποτίσει τις γλάστρες, να ποτίσει τα όνειρα, τα διψασμένα μάτια. Η ποίηση είναι βιωματική και εγώ, αχ μάνα μάνα μου, φτιάχνω τον κόσμο που θέλω, με τη σιωπή, με τις λέξεις, με το ανώνυμο φτερούγισμα των αποδημητικών πόθων.

0: Διπλό. 89,2.
1: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
2: Δεξιά.
1: Σε 100 μέτρα, στρίψτε αριστερά.
2: Μα αλλού είναι ο προορισμός.
1: Ο προορισμός είναι ένας. Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ιγουμενίτσα.
2: Με τέτοια εγκαίνια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση εμπιστοσύνης.
0: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η ENPLO.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. ENPLO.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
3: Η ENPLO.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
4: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
5: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
4: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
5: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον ENPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

make sure that my tigger is well paid. Your tigger.

0: Radio. Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
0: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
3: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
2: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθοδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.

0: 99,2. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys. Στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
1: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης ΩΕ. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
2: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
3: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
2: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
3: Και
2: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
3: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
2: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rent All Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
3: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.

0: Radio.
1: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα αδέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
2: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
3: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
2: Δεν έχουμε λεφτά.
4: Δεν έχουμε αμάξι.
2: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
4: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
1: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος, Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

ξεσκόνησα τον ουρανό και γυάλισα τη μέρα.

και μεθυσμένα ειδόνια και ένα χαδιάρικο καιρό.

0: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιείο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
1: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η Γεωπονική Θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
2: Σκέφτεσαι Μενωτές? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510 68 493.
3: Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
4: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
5: Δεξιά.
4: Σε 100 μέτρα, στρίψτε αριστερά.
5: Μα αλλού είναι ο προορισμός μου.
4: Ο προορισμός είναι ένας. Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ιγουμενίτσα.
6: Με τέτοια εγκαίνια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση εμπιστοσύνης.
7: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
8: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.

Διπλό 89,2. Strawberries, cherries and an angel's kissing.

ακούσουμε μια μέρα. Το ταξίδι θα αναβληθεί για μια ζωή ύστερη. Και οι καλημέρες θα είναι φρέσκες. Της δροσιάς θα είναι καλημέρες. Μηδέ της συνήθειας. Μηδέ το κίτρινο ξεχαρβαλωμένων δωματίων. Με τα πεταμένα ρούχα στο πάτωμα. Θα φορέσω τα τσαλάκο τα φτερά μου. Και θα βγω σουλάτσο στα σύννεφα και στους δρόμους της πόλης. Δεν θα ξαναπικραθώ που με παράτησες. Όμορφη θα σε θυμάμαι, καθώς σε έδειχνες γυμνή και φοβισμένη. Δεν θα ξαναθλιβώ στη θύμησή σου. Ένα χαμόγελο θα σου φυλάω μυστικό, μα θα το νιώθεις. Ύστερα θα παίξω μπάλα στην αυλή του σχολείου, με τα παιδιά με τα ματωμένα γόνατα. Καφέ θα πιω στη στέγη με τα περιστέρια. Σύννεφο θα στρώνει η μάνα στο σπίτι, και ο πατέρας θα μυρίζει κουβέντες του δρόμου και ρούχο ιδρωμένο. Όλα θα τελειώσουν μια μέρα και τα μάτια μου θα ανθίζουν ομορφιές πρωινού και δάκρυα της άνοιξης. Όλα θα τελειώσουν μια μέρα και τα μάτια μου θα ανθίζουν ομορφιές πρωινού και δάκρυα της άνοιξης.

상처 수만 양말에 세미한

0: Radio. Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης ΩΕ. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
1: Φέρνω την απόλυτη ισορροπία στην ατμόσφαιρα του χώρου σου. Με ονόμασαν Daikin Miura. Σχεδιάστηκα για να είμαι εκεί, αλλά να μην το καταλαβαίνεις. Να σου προσφέρω δροσιά ή ζέστη όποτε το χρειάζεσαι. Να δουλεύω για εσένα στις πιο ακραίες συνθήκες. Να ξεχωρίζω για την εμφάνιση και την απόδοσή μου. Να φροντίζω το περιβάλλον που ζεις. Να σε φροντίζω. Daikin Miura. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-Mas. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
3: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
4: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
5: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
4: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
5: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
6: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
7: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
8: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 89,2.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
2: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
1: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και?
1: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός, νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιο και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
0: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιείο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Γουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPlo.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPlo.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
3: Η EnPlo.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
4: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
4: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρη Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPlo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651 0 68 493.
1: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης ΩΕ. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
1: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
2: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
3: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650-28840.
4: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
5: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
4: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστείς σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
2: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
1: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και?
1: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
3: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
3: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
4: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιώς. Τηλέφωνο 6945-856-888.
5: Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά.
4: Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G-MAS και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμός, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G-MAS στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-MAS. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
6: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
7: Δεξιά.
6: Σε 100 μέτρα, στρίψτε αριστερά.
7: Μα αλλού είναι ο προορισμός.
6: Ο προορισμός είναι ένας. Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ιγουμενίτσα.
8: Με τέτοια εγγένεια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση εμπιστοσύνης.
9: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο marazopoulos.gr και στο 6937-857759.
10: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
11: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: σκέφτεσαι με νότες. Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Είδη Studio Recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651 0 68 493.
1: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκηθες Πρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
2: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
3: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
2: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
3: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
5: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήθεια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες, τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
7: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.

0: καθάρισε τα ξυνόμισενα αρχεία. Γιατί δεν μου το θύμισες, να πάω να κατουρίσω. Άχρηστη σε πόλη σας, περικοπές θα αρχίσω. Μνημόνιο.
1: 18 ώρο με μαλάκα αφεντικό στα 60 μου θα περνώ μόνο βασικό. 18 ώρο με μαλάκα αφεντικό στα 60 μου θα περνώ μόνο βασικό. 18 ώρο με μαλάκα αφεντικό στα 60 μου θα περνώ μόνο βασικό. 18 ώρο με μαλάκα αφεντικό στα 60 μου θα περνώ μόνο βασικό.

0: У Альки Страгудай.
1: Ну, я Альки Страгудай.

0: 2.
1: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
2: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
3: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το Ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris@pavlaaromata.gr.
4: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
5: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
6: Δεξιά.
5: Σε 100 μέτρα, στρίψτε αριστερά.
6: Μα αλλού είναι ο προορισμός.
5: Ο προορισμός είναι ένας. Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ιγουμενίτσα.
7: Με τέτοια εγκαίνια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση εμπιστοσύνης.

0: Διπλό 89,2. Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gmas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 301 516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPlo.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPlo.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPlo.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Radio.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και
1: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Τάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
3: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
4: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης ΩΕ. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
5: Φέρνω την απόλυτη ισορροπία στην ατμόσφαιρα του χώρου σου. Με ονόμασαν Daikin Miura. Σχεδιάστηκα για να είμαι εκεί, αλλά να μην το καταλαβαίνεις. Να σου προσφέρω δροσιά ή ζέστη όποτε το χρειάζεσαι. Να δουλεύω για εσένα στις πιο ακραίες συνθήκες. Να ξεχωρίζω για την εμφάνιση και την απόδοσή μου. Να φροντίζω το περιβάλλον που ζεις. Να σε φροντίζω. Daikin Miura. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-Mas. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
7: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
8: Δεξιά.
7: Σε 100 μέτρα, στρίψτε αριστερά.
8: Μα αλλού είναι ο προορισμός μου.
7: Ο προορισμός είναι ένας. Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ιγουμενίτσα.
9: Με τέτοια εγκαίνια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση εμπιστοσύνης.
10: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.

0: En Πλο 89,2.
1: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
3: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
5: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
6: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
7: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
8: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Εν Πλο. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 102.
1: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
0: Δεξιά.
1: Σε 100 μέτρα, στρίψτε αριστερά.
0: Μα αλλού είναι ο προορισμός.
1: Ο προορισμός είναι ένας. Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ιγουμενίτσα.
2: Με τέτοια εγκαίνια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
4: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
3: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
4: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
5: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
6: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
5: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.

0: επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής, η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 65 0 28 840.
1: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
1: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
2: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPlo.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPlo.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
3: Η EnPlo.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
4: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
5: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
4: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
5: Και
4: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
6: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
4: Είσαι τρελός, νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα
6: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
4: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
7: Σε 200 μέτρα στρίψτε δεξιά.
8: Δεξιά.
7: Σε 100 μέτρα στρίψτε αριστερά.
8: Μα αλλού είναι ο προορισμός.
7: Ο προορισμός είναι ένας. Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ιγουμενίτσα.
9: Με τέτοια εγκαίνια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση εμπιστοσύνης.
10: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το Ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr.
11: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο maraζόπουλος.gr και στο 6937 857759.
12: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPlo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Enclo 89,2. Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G-MAS και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμος, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G-MAS στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-MAS. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
1: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρονέψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
2: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
3: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκης Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
4: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
5: Δεξιά.
4: Σε 100 μέτρα, στρίψτε αριστερά.
5: Μα αλλού είναι ο προορισμός μου.
4: Ο προορισμός είναι ένας. Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ιγουμενίτσα.
6: Με τέτοια εγκαίνια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση εμπιστοσύνης.
7: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η Γεωπονική Θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650-28840.
8: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα.

0: Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
1: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.
2: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
3: Σύγκρουση Βορρά-Νότου για τον επόμενο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλαγή στην ηγεσία του Υπουργού Άμυνας στην Βρετανία. Πώς φαντάζεται ο Ντόναλντ Τραμπ μια συμφωνία με το Ιράν? Χαίρετε κυρίες και κύριοι από τη Βόνη, είμαι ο Κώστας Αργυρός, ακούτε δελτίο ειδήσεων. Σκληρή μάχη για τον νέο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διάστημα 28 έως 34 προβλέπεται για το επόμενο διάστημα, με τις αποκαλούμενες φιδωλές χώρες να ζητούν έναν αναπροσανατολισμό σε ό,τι αφορά τις προτεραιότητες του προϋπολογισμού. Οι χώρες του Βορρά, ανάμεσά τους και η Γερμανία, θεωρούν ότι θα πρέπει το βάρος να πέσει πλέον στην ανταγωνιστικότητα, στην άμυνα και στις νέες τεχνολογίες και λιγότερο στις παραδοσιακές πολιτικές, όπως είναι η στήριξη της Γεωργίας. Ουσιαστικά θεωρούν παροχημένη την πρόταση της Κυπριακής Προεδρίας που στηρίζει τέτοιες παραδοσιακές πολιτικές. Στο επικείμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την ερχόμενη εβδομάδα οι ηγέτες θα κάνουν μια πρώτη προσπάθεια για να γεφυρώσουν αυτό το χάσμα. Η Αλεξάνδρα Βουδούρη από τις Βρυξέλλες έχει να μας πει περισσότερα.
4: Με ένα ηχηρό όχι από την Ολλανδία ξεκίνησε η μάχη για τον νέο επταετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης λίγες ώρες μετά την παρουσίαση της πρώτης συμβιβαστικής πρότασης από την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Χάγη την απέρριψε, χαρακτηρίζοντάς την υπερβολικά δαπανηρή, ανισόρροπη και προσανατολισμένη στις προτεραιότητες του παρελθόντος. Η Κυπριακή πρόταση προβλέπει συγκεκριμένα προϋπολογισμό ύψους 1,73 τρισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2028 έως 2034, μειωμένο κατά περίπου 2% σε σχέση με το αρχικό σχέδιο της Κομισιόν. Ωστόσο, οι περικοπές δεν κατανέμονται ομοιόμορφα, καθώς η Λευκοσία επέλεξε να προστατεύσει σε μεγάλο βαθμό τα κονδύλια για τη γεωργία και την πολιτική συνοχής, ενώ οι μεγαλύτερες μειώσεις αφορούν την ανταγωνιστικότητα, την έρευνα, την άμυνα και την εξωτερική δράση της Ένωσης. Η προσέγγιση αυτή αντανακλά τις θέσεις των λεγόμενων φύλων της συνοχής, της ομάδας χωρών στην οποία συμμετέχει και η Ελλάδα. Η Αθήνα άλλωστε ζητά τη διατήρηση ισχυρής πολιτικής συνοχής και κοινής αγροτικής πολιτικής, ενώ επιδιώκει παράλληλα δίκαιη πρόσβαση στα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία ανταγωνιστικότητας. Από την άλλη πλευρά, οι φιδωλές χώρες υποστηρίζουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δαπανά περισσότερα στις νέες προτεραιότητές της, δηλαδή για την ανταγωνιστικότητα, την άμυνα και τις νέες τεχνολογίες, και λιγότερα για τις παραδοσιακές πολιτικές. Με την κατάθεση της πρώτης διαπραγματευτικής πρότασης, η πραγματική διαπραγμάτευση στις Βρυξέλλες μόλις αρχίζει. Αλεξάνδρα Βουδούρη από τις Βρυξέλλες για την Deutsche Welle.
3: Στη Βρετανία τώρα, όπου η κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ συνεχίζει να κλειδωνίζεται από εσωτερικές συγκρούσεις, όπως φάνηκε και από την παραίτηση του Υπουργού Άμυνας, Τζον Χίλεϊ. Η κίνησή του ξάφνιασε, όμως ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι έλαβε αυτή την απόφαση εξαιτίας του μειωμένου προϋπολογισμού για τις αμυντικές δαπάνες. Μαζί του παραιτήθηκαν και άλλα δύο μέλη του Υπουργείου Άμυνας, όπως θα μας πει τώρα από το Λονδίνο η Ζωή Κατζαγιαννάκη.
5: Στις 10:45 το πρωί ο Στάρμερ υποδέχτηκε τον νέο Υπουργό Άμυνας, Νταν Τζάρβις. Νωρίτερα ο Βρετανός Πρωθυπουργός είχε δηλώσει βέβαιος ότι ο στρατός θα έχει τους πόρους για να μας κρατήσει ασφαλείς. Οι δηλώσεις και οι αισιοδοξίες στην Downing Street δεν συνάδουν με το αποκαρδιωτικό για την κυβέρνηση γράμμα παραίτησης που απέστειλε χθες τον Στάρμερ ο τέος πλέον Υπουργός Άμυνας, Τζον Χίλεϊ. Το επερχόμενο σχέδιο αμυντικών επενδύσεων δεν ανταποκρίνεται σε αυτό που απαιτεί η άμυνα και η χώρα αυτή τη δύσκολη στιγμή, έγραψε με σαφήνεια, ενώ ξεκαθάρισε απευθυνόμενος τον Στάρμερ ότι δεν ήσασταν σε θέση και το Υπουργείο Οικονομικών ήταν απρόθυμο να διαθέσει τους πόρους που χρειάζεται το έθνος για να υπερασπιστεί την χώρα εν μέσω αυξανόμενων απειλών. Η παραίτηση ξάφνιασε τον Βρετανό Πρωθυπουργό και όσους βρίσκονται κοντά στα κυβερνητικά τεκτενόμενα. Χαρακτηριστικό του βαθύτατου πλήγματος είναι ότι μέσα σε λίγες ώρες παραιτήθηκε και ο Υφυπουργός Ενόπλων Δυνάμεων Αλκάρνς, αλλά και η γραμματέας του Υπουργείου Άμυνας Πάμελα Νάς. Οι αντιδράσεις βέβαια ήταν άμεσες και στόχευαν κυρίως στο μέλλον του Στάρμερ. Το Reform UK και συγκεκριμένο ο Ρόμπερτ Τζένερικ είπε μπράβο στον Χίλι, ντροπή σε αυτούς. Ενώ και ο συντηρητικός James Cleverly τόνισε ότι ο Χίλι προφανώς λαμβάνει περισσότερο υπόψη του τα συμφέροντά μας από ότι ο Στάρμερ και υπουργός οικονομικών Ρέιτσελ Ρίβς. Οι τελευταίες αναταραχές έρχονται εν μέσω γεωπολιτικών εξελίξεων και επικείμενης κρίσιμης συνόδου του ΝΑΤΟ σε λιγότερο από ένα μήνα στη Τουρκία. Από το Λονδίνο για την Deutsche Welle, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
3: Ο Ντόναλντ Τραμπ άλλαξε πάλι γνώμη σχετικά με τη στάση του απέναντι στην Τεχεράνη και τώρα προανήγγειλε μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, το οποίο υποστηρίζει ο ίδιος ότι θα υπογραφεί σύντομα και προβλέπει την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς χωρίς διόδια και την παροχή ελάφρυνση σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις προς το Ιράν με βάση και τη συμμόρφωσή του προς τα συμφωνηθέντα. Μάλιστα, η συμφωνία φέρεται ότι θα παρατείνει την εκεχηρία για 60 μέρες συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου, διάστημα κατά το οποίο θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις με στόχο να υπάρξει συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Πάντως, η Τεχεράνη δεν έδειξε στις πρώτες τις δηλώσεις να συμμερίζεται αυτή την αισιοδοξία. Ακούτε πάντα Deutsche Welle, συνεχίζουμε με άλλες ειδήσεις. Αναστάτωση το πρωί στο αεροδρόμιο του Αμβούργου, καθώς κάποιος πάτησε ένα κουμπί συναγερμού και πέρασε χωρίς έλεγχο στο εσωτερικό της αποκαλούμενης ζώνης ασφαλείας. Ο συγκεκριμένος έχει συλληφθεί, αλλά οι αρχές αποφάσισαν να εκενώσουν το χώρο και κατέβασαν ακόμα και επιβάτες που είχαν επιβιβαστεί σε αεροσκάφη, με αποτέλεσμα να επικρατήσει χάος, το οποίο σιγά σιγά φαίνεται να αντιμετωπίζεται. Με οικοδεσπότη και νικητή στο μάτς της πρεμιέρας στο Μεξικό, που επιβλήθηκε απέναντι στη Νότια Αφρική 2-0, ξεκίνησε το Μουντιάλ των 48 ομάδων και 104 αγώνων. Σήμερα η γιορτή του ποδοσφαίρου συνεχίζεται στον Καναδά, ενώ τα ξημερώματα μπαίνουν στο χορό και οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπου θα βρίσκεται και το βασικό μενού της φετινής διοργάνωσης εν μέσω επιφυλάξεων για το χαρακτήρα της που φέρνει την προσωπική σφραγίδα του Τραμπ. Κυρίες και κύριοι, ήταν ειδήσεις Deutsche Welle.
2: Το θέμα της ημέρας. Σε περίπτωση που η Εθνική Γερμανία αναδειχθεί πρωταθλήτρια κόσμου στο Μουντιάλ, οι επιπτώσεις για την εθνική οικονομία θα είναι θετικές και διαρκείς, εκτιμά το Οικονομικό Ινστιτούτο ΙΦΟ του Μονάχου σε επίκαιρη έκθεσή του. Η έρευνα δείχνει ότι οι χώρες που έχουν κατακτήσει την πρωτιά στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου καταγράφουν στη συνέχεια μια πραγματική οικονομική ανάπτυξη, δήλωσε την Τετάρτη ο αναλυτής του ΙΦΟ Κλάους Βολράμπε. Δυστυχώς όμως αυτή η αισιόδοξη πρόβλεψη ισχύει μόνο για την πρωτιά. Από τη δεύτερη θέση και κάτω υπάρχει μεν ένας έκδηλος ενθουσιασμός, ο οποίος ωστόσο αποδεικνύεται προσωρινός, τονίζει ο Γερμανός αναλυτής. Δεν λείπουν βέβαια οι θετικές επιπτώσεις στο προήμιο του κάθε Μουντιάλ, όπως προκύπτει από παλαιότερα ερωτηματολόγια του Ινστιτούτου, τα οποία ουσιαστικά καταγράφουν διακυμάνσεις του δίκτυου επιχειρηματικής εμπιστοσύνης εν ώψη μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων στην περίοδο 1991-2024. Η θετική προσμονή πριν την έναρξη της διοργάνωσης επιδρά θετικά στα ανώτερα στελέχη των επιχειρήσεων, ωστόσο αυτή η επίδραση εξανεμίζεται το αργότερο 6 μήνες μετά την ολοκλήρωση της διοργάνωσης, τονίζει ο Κλάους Βολράμπε. Σε παρεμφερή έρευνα μεταξύ 400 εμπορικών επιχειρήσεων, την οποία δημοσίευσε την Τετάρτη ο Γερμανικός Σύνδεσμος Λιανικού Εμπορίου, εκτιμάται ότι το Μουντιάλ έχει μεν θετικές επιδράσεις στο τζίρο των επιχειρήσεων, αλλά σε βαθμό μάλλον περιορισμένο, με εξαίρεση όμως το εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού και τον κλάδο των τροφίμων και ποτών, που αναμένεται να επωφεληθούν ιδιαίτερα. Εξυπακούεται βεβαίως ότι όσο πιο μακριά καταφέρει να φτάσει η Εθνική Γερμανίας σε αυτή τη διοργάνωση, τόσο πιο θετική θα είναι η επίδραση εντός συνόρων. Άλλωστε η οικονομία είναι ψυχολογία σε μεγάλο βαθμό.
6: Όσον αφορά το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι πάντως, οι Γερμανοί φιλάθλοι δεν φαίνονται ιδιαίτερα αισιόδοξοι για την πορεία της εθνικής τους ομάδας. Μόλις ένα ποσοστό 17% των ερωτηθέντων βλέπει τη Γερμανία να προκρίνεται στην ημιτελική φάση του Μουντιάλ. Μόνο 4% εκτιμούν ότι η National Mannschaft είναι σε θέση να κατακτήσει φέτος για 5η φορά το παγκόσμιο κύπελο.
2: Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.

0: Ζαχαρολό 89,2.
1: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
2: Δεξιά.
1: Σε 100 μέτρα, στρίψτε αριστερά.
2: Μα αλλού είναι ο προορισμός.
1: Ο προορισμός είναι ένας. Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ιγουμενίτσα.
3: Με τέτοια εγκαίνια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση εμπιστοσύνης.

0: Διπλό. 89,2. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές. Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
2: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
2: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284. Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά. Λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.

0: 89,2.
1: Just a perfect day. Drink sangria.

Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η Enplonet.

0: την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. Enplonet, λήψεις καμπάνα, από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η Enplonet προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
3: Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gmas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 301 516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
4: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
5: Δεξιά.
4: Σε 100 μέτρα, στρίψτε αριστερά.
5: Μα αλλού είναι ο προορισμός.
4: Ο προορισμός είναι ένας. Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ιγουμενίτσα.
6: Με τέτοια εγκαίνια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση εμπιστοσύνης.
7: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
8: Και
7: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
8: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
7: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα
8: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
6: 49 Μαρτύρων, 69, Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
9: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

φιλιά σου και τους ορίζοντες μου κρύβουν τα μαλλιά σου. Λέω για λίγο το θυμό σου να τρομάξω και τα τραγούδια μου στα χέρια σου να κάψω. Κοίτα τη φλέβα στο λαιμό μου πως χορεύει και το Θεό που για θεά του σε πιστεύει.

0: En Glow 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPlo.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPlo.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPlo.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
3: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.

0: Διπλό. 89,2. Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
1: Δεξιά.
0: Σε 100 μέτρα, στρίψτε αριστερά.
1: Μα αλλού είναι ο προορισμός.
0: Ο προορισμός είναι ένας. Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ιγουμενίτσα.
2: Με τέτοια εγκαίνια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
4: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Glow 89,2.
1: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
2: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
1: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
3: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ, κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
4: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
5: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
4: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
5: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.

0: 99,2.
1: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr.
2: Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857759. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
3: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
4: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: έφερνα την απόλυτη ισορροπία στην ατμόσφαιρα του χώρου σου. Με ονόμασαν Τάικι Νεμιούρα. Σχεδιάστηκα για να είμαι εκεί, αλλά να μην το καταλαβαίνεις. Να σου προσφέρω δροσιά ή ζέστη όποτε το χρειάζεσαι. Να δουλεύω για εσένα στις πιο ακραίες συνθήκες. Να ξεχωρίζω για την εμφάνιση και την απόδοσή μου. Να φροντίζω το περιβάλλον που ζεις. Να σε φροντίζω. Daikin Emura. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-Mas. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
2: Σε 200 μέτρα στρίψτε δεξιά.
3: Δεξιά.
2: Σε 100 μέτρα στρίψτε αριστερά.
3: Μα αλλού είναι ο προορισμός μου.
2: Ο προορισμός είναι ένας. Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ιγουμενίτσα.
4: Με τέτοια εγκαίνια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
6: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
7: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
6: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
7: Και?
6: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
7: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
6: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
7: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
6: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
8: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center, Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650 28568.
9: Μου είπες πως

0: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
3: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατή.

0: ερωτήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
1: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
0: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
3: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
5: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
6: Δεξιά.
5: Σε 100 μέτρα, στρίψτε αριστερά.
6: Μα αλλού είναι ο προορισμός.
5: Ο προορισμός είναι ένας. Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ιγουμενίτσα.
7: Με τέτοια εγκαίνια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση εμπιστοσύνης.
8: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
9: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
10: Ω, είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
9: Δεν έχουμε λεφτά.
10: Δεν έχουμε αμάξι.
9: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
10: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
8: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτό τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: Sound. Μουσικά όργανα, ήδη studio recording, επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound, Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493. Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο marazopoulos.gr και στο 6937-857759.
1: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

Ζωή θα είναι ένα βαρετό σερφάρισμα στο ίντερνετ. Χωρίς εσένα η ζωή θα είναι αποχάβνωση στον καναπέ. Χωρίς εσένα η ζωή θα είναι ζαμπόν δίχως λιπαρά, περιοδικά και λόγια ντεκαφεϊνέ.

ζωή θα είναι. Πρωινό ξύπνημα χωρίς ενδιαφέρον. Πράξεις υποκινούμενες μόνο από συμφέρον. Light αισθήματα και δημόσιες σχέσεις. Ιδύλια του κόλου και υποσχέσεις. Ξενέρωτα ανέκδοτα και γέλια με προσπάθεια. Reunion party, καλυστία, μπαζάρ. Συχνές επισκέψεις στο σούπερ μάρκετ. Σακούλες γεμάτες με αυταπάτες. Βιταμίνες και τζινσέν.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
1: Δεξιά.
0: Σε 100 μέτρα, στρίψτε αριστερά.
1: Μα αλλού είναι ο προορισμός.
0: Ο προορισμός είναι ένας. Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ιγουμενίτσα.
2: Με τέτοια εγκαίνια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.

τα φώτα μιας πολιτείας που περιμένει τις ανασκαφές. Και τα κλουβιά με τα καναρίνια που κοιμούνται βαλμένα στη σειρά. Κι εγώ που δεν έμαθα ακόμα ποιος είμαι,

προσπαθήσω και φανεύω στου ελέφαντα πειράχη. Φτάνει μόνο να σε βλέπω στον ήρωα παγιδευμένη.

0: Ενπλό 89,2.
1: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
2: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
1: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλη

0: Έσωσε. 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
1: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLO.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLO.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
2: Η EnPLO.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

Έδεσε τα χέρια στο λαιμό μου. Έκλεισε τα μάτια σ' ό,τι ερχόταν. Ένιωσα να σβήνει το μυαλό μου. Έπεφτε ένας κόσμος και χανόταν. Και χανόταν. Και χανόταν.

0: www.radiomera.gr.
1: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
2: Δεξιά.
1: Σε 100 μέτρα, στρίψτε αριστερά.
2: Μα αλλού είναι ο προορισμός.
1: Ο προορισμός είναι ένας. Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ιγουμενίτσα.
3: Με τέτοια εγκαίνια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
5: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510-68493.
6: Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G-MAS και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμος, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G-MAS στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-MAS. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
7: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήθεια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
8: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.

89,2.

0: Glow 89,2.
1: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
3: Δεξιά.
2: Σε 100 μέτρα, στρίψτε αριστερά.
3: Μα αλλού είναι ο προορισμός.
2: Ο προορισμός είναι ένας. Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ιγουμενίτσα.
4: Με τέτοια εγκαίνια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
6: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
5: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και

0: πέφτει νεκρός, χαμένος, αδιάφορος. Σαν να κοιμάμαι δίχως να θέλω να ξυπνήσω. Και αφήνω τα ρολόγια να βαρά στη διαπασόν. Αφήνω τις μέρες να περνάνε στη φυλακή των τυχερών. Που ζω και άδοξα βασιλεύω, αφού δεν θέλω να ανατέλω. Μονάχα μέρες να περνάνε,
1: μέρες να περνάνε.
0: Και τα παιδιά των μαχών άδικα περιμένουν. Όσοι χορταίνουν έστω με σκατά, τώρα κοιμούνται βαριά. Και όσοι νομίζουν πως τα ξυπνάνε,

πιστέψαν, μα ποτέ τους δεν νικήσαν. Ξαπλώνει τώρα τσακισμένη και η δικιά μου ελπίδα. Κι όσα δεν είδα περιμένουν κουρασμένα κάποιον την πόρτα να ανοίξει και να πει: όλα να αλλάξουν μπορεί, μα ποιος πιστεύει. Και οι πόρτες άδικα περιμένουν, άσχετοι τι μπαίνουν βγαίνουν. Άλλος με το τσεκούρι και άλλος με το μολύβι, άλλος με δώρα και άλλος με φωτιά. Μα ο καθένας κάτι κρύβει, κι ώσπου ο χειμώνας να φύγει, δεν θα θυμάμαι πια.

μέρες, θα μπεις ξοδεύονται σε μανίες φθηνές. Ο ξένος δεν φοβάται, αρκεί να ψάξει τις αλήθειες που αξίζουν να τον κρατήσουν ζωντανό σε έναν δρόμο.

89,2.

0: καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
3: Δεξιά.
2: Σε 100 μέτρα, στρίψτε αριστερά.
3: Μα αλλού είναι ο προορισμός μου.
2: Ο προορισμός είναι ένας. ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ιγουμενίτσα.
4: Με τέτοια εγκαίνια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
6: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
5: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
6: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
7: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510 68 493.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής Δισκοπολίων, η Χάρης, ανοιχτό 11 με 1. Χαρούλα Νικολάηδου κοντά σας, με τις δικές σας μουσικές επιθυμίες σήμερα, γιατί είναι Παρασκευή. Και who's next για το πρώτο, για το δεύτερο μέρος, πρώτο τραγούδι δεύτερου μέρους. Και κλασικό, κλασικότατο, τον Μπάμπα Ωράλη, για τον χαμένο φίλο μας τον Γιώργο τον Γκόν, που τον ψάχνουμε και δεν τον βρίσκουμε. Δεν πειράζει, έπαιξε το κομμάτι και με τη ευκαιρία μπορούμε να βάλουμε και ένα δεύτερο από το φίλο μας όταν θα ξανασυντονιστεί. Λοιπόν, Χαρούλα Νικολαϊδού, στέλνετε μέσω Viber στο 698-98-60-147. Είναι ο Viber ο αριθμός μας, και studio@ngradio.gr για να στείλετε το email σας. Λοιπόν, καλησπέρα Κωνσταντίνε, Φιλιππία, Μπιλ, Αλέκο, Γιώργο, Χρήστο, Φιντέλιο, Παναγιώτη, Χρήστο, Γλάρο, Διονυσία μου, Στρατή, Κρίς, Παναγιώτη, Μούκουρο, Ιάκωβε, Νεκτάριε, Σωτήρη, Μαρία, Ευγένιε, Νίκο, Νικόλα και άλλος Νικόλας. Καλησπέρα Μαράκη. Καλησπέρα στο φίλο μου το Μάτι, το Τσακίρικο εδώ της παρέας. Γεια σου Γιώργο Καρακουλάκη. Και συνεχίζω, γεια σου Κωνσταντίνε μου από την Πάτρα, και συνεχίζω με Kansas και Crossfire.

Για να μην λέτε, στέλνει εδώ ο Νεκτάριος, ότι στέλνω μόνο βαριά και καταθλιπτικά. Ορίστε, του Νεκτάριου ήταν η παραγγελιά για το Crossfire, το συναρπαστικό Crossfire των Kansas από τον δίσκο Vinyl Confessions, βρισκόμενοι στις αρχές της δεκαετίας του 80 με τους πραγματικά πολύ δυνατούς Kansas, με την πάρα πολύ ωραία και χαρακτηριστική σύνθεση του Robbie Steinhardt, που είναι ο βιολιστής ουσιαστικά της μπάντας, και επίσης την περίπτωση του Steve Walsh, που είναι και αυτός από τους πολύ χαρακτηριστικούς. Λοιπόν, κάτσε, περίμενε τώρα, τι έχω εδώ πέρα, γιατί έχω και τα κομμάτια σας να τα βάλω στη σειρά και να ακουστούν και όλα και να μην στεναχωρηθεί και κανένας. Λοιπόν, Aunt Cynthia's Cabin. Θέλεις Chris, αγαπητέ? Πάμε λοιπόν.

Λοιπόν, ωραία, ωραία πράγματα από το 2020 και τους Αμερικανούς. Και συνεχίζουμε ακάθεκτη, χωρίς διακοπή, χωρίς καμία στάση. Και βουτάμε στον κόσμο του Captain Beefheart. Για το φίλο μου το στρατή που ζήτησε να πάμε στο Έλα Γκούρου. Στο μεταξύ χαιρετώ το φίλο μου τον Τζον, το φίλο μου τον Τόμ και τον φίλο μου τον Έρικ Κλάπτονα.

Υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα συλλογή, η οποία έχει μέσα demo ηχογραφήσεις, ηχογραφήσεις ναι, που ήταν στο ράφι και δεν είχαν κυκλοφορήσει ποτέ. Πιο σπάνιες ηχογραφήσεις, οι οποίες μπορεί να είχαν κυκλοφορήσει σε παλαιότερες συλλογές. Τέτοια τέλος πάντων περιεχόμενο από τον Captain Beefheart and His Magic Band, και αυτή η συλλογή έχει τον τίτλο Διχότομη και είναι αυτό που λέμε το... από τις πιο αγαπημένες περιπτώσεις, από τα πιο αγαπημένα πράγματα για έναν φαν ενός συγκροτήματος ή ενός μουσικού, γιατί μπαίνεις πιο βαθιά έτσι στο rabbit hole που λέμε, της μουσικής αυτού που αγαπάς. Και εδώ έχει και ένα ενδιαφέρον παραπάνω, γιατί είναι και η συγκεκριμένη περίπτωση πολύ ιδιαίτερη, με πολύ πειραματισμό, με πολύ ελευθερία, με πολύ αυτοσχεδιασμό, και αυτό το άκουσμα σε πράγματα τα οποία δεν έχουν ξανακυκλοφορήσει, ηλουστραριστεί, φτιαχτεί, τέλος πάντων φτάσει σε ένα τελικό αποτέλεσμα αποδεκτό για κυκλοφορία, το κάνει ακόμα πιο ενδιαφέρον. Το ακατέργαστο τέλος πάντων στοιχείο από τη μουσική οποιοδήποτε, και πόσο μάλλον εδώ, Captain Beefheart. Ευχαριστούμε το Στρατή για την παραγγελιά του και για αυτήν την και για τη συμμετοχή του. Λοιπόν, ποιος φίλος ζήτησε Funkadelic?

Γιατί δεν ήταν ο Eddie Hazel περίπτωση απίστευτη στην ιστορία της rock and roll σκηνής? Όπως το λέω, της rock and roll, και ας μιλάμε για τους Funkadelic και την psychedelic funky και soul τους. Φοβεροί τύποι. Ευχαριστούμε το Φιντέλιο που ζήτησε τους συγκεκριμένους και το Hit It and Quit It. Yes. Καλώς στο φίλο μου τον κύριο Μόντε. Γεια σου Νικόλα μου από την Κρήτη. Καλώς το να...

Λοιπόν, σε ένα κομμάτι κλασικό, καλό στο φίλο μου τον Chris, που λέει Springsteen δεν είναι αυτό. Λοιπόν, θα σου πω, αυτό είναι ένα κομμάτι λαϊκό που το έχει πει και ο Bruce Springsteen ή νομίζω ότι είναι και του Bob Seger κομμάτι, ακόμα πιο παλιό, δηλαδή μιλάμε για δεκαετία 60 αρχές. Και εδώ και οι Stanfield το διασκευάζουν, είναι το τραγούδι Mrs. McGrath. Αυτό είναι. Και οι Καναδοί εδώ, The Stanfields, τι ωραία που το διασκευάζουν και το φέρνουν με το στυλ τους αυτό το folk punk ουσιαστικά στο δίσκο τους του 2020, 6 χρονάκια πριν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κωνσταντίνο που ήρθε και μας πρότεινε αυτό το κομμάτι. Κομμάτι λαϊκό βεβαίως. Λαϊκό, παραδοσιακό που λένε, της λαϊκής παράδοσης της αμερικάνικης, αλλά εδώ έχει ξεκάθαρη ρίζα νομίζω κέλτικη από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Λοιπόν, και έρχεται εδώ πέρα φίλος μου ξαφνικά και λέει, μπορώ, μήπως μπορείτε να βάλετε, διστακτικά πλησιάζοντας την DJ H, μήπως μπορείτε να βάλετε Διάφανα Κρίνα το «Στο πλάι σου»? Κάτι μπορώ να κάνω, Κωνσταντίνε, καλώς το να.

Εντάξει, ομορφιές και αξέχαστα κομμάτια. Για κάποιους άρρηκτα συνδεδεμένα με εφηβεία, έτσι, με πολύ πάθος και αγάπη. Ευχαριστούμε, Κωνσταντίνε, που μας πήγες πίσω στο 2000, πίσω στο «Εφοδιάζουν αγριοκέρασα οι σιωπές και τα διάφανα κρίνα». Λοιπόν, για τη συνέχεια, για το φίλο μου τον Τζον, που είναι και φρέσκος φίλος εδώ της παρέας, πάω πίσω στο 1978, κλασικό άλμπουμ Real Life, κλασική magazine και το επίσης κλασικό... Για κάτσε, το επίσης κλασικό «Shot by both sides». Λοιπόν, φύγαμε.

rock and roll, το punk rock, το βρετανικό. Και η Magazine κλασική κι αυτή, εκπρόσωποι αυτού του ήχου.

τέλεια, καταπληκτικά, φανταστικά με αυτόν τον ήχο και τους φίλους εδώ τους καλούς που ζητάτε τα ωραία σας. Λοιπόν, ακάθεκτοι, συνεχίζουμε με τους Shelters. Λοιπόν, οι οποίοι είναι από το Los Angeles. Τους Shelters ζητάει ο φίλος μου ο Στέλιος.

Στέλιο, ευχαριστούμε πάρα πολύ Time Traveler για τους ωραιότατους shelters. Και για τη συνέχεια, στο φίλο μου τον Περσέα έρχομαι. Ένα live, ό,τι πρέπει για την εκπομπή.

Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περσέα. Χαμός για την τόσο έτσι διαφορετική πινελιά εδώ στην εκπομπή, λίγο πριν το κλείσιμο αυτής. Και μιας και πέσαν λίγο οι εντάσεις, για να αλλάξω τελείως ήχο, αλλά να μείνω έτσι σε αυτό το... το πιο ατμοσφαιρικό. Έλα Γιώργο, για σένα. Etta James, Damn Your Eyes.

Ένα τεράστιο ευχαριστώ από καρδιάς και απόψε για το παρόν σας και την συμμετοχή σας στην Παρασκευιάτικη εκπομπή με τις πολύ πολύ ωραίες σας συμμετοχές. Λοιπόν, να περάσετε όμορφα το Σαββατοκυριακό, να ξεκουραστείτε, να κάνετε αυτό που αγαπάτε, όσοι δουλεύετε καλή δύναμη, να θυμάστε ότι υπάρχει πάντα το αρχείο εκπομπών που ανατρέχετε σε αυτό και βλέπετε τι κομμάτια έχουμε παίξει σε όλη την εβδομάδα αυτή και την προηγούμενη και μιλάμε, υπάρχει το αρχείο τουλάχιστον 3 ετών απάνω με τις λίστες με τα κομμάτια που παίζουμε κάθε βράδυ. Οπότε αν κάτι ακούσατε θέλετε να το ξαναβρείτε, να μπείτε ngradio.gr στο μενού αρχείο εκπομπών, δισκοπολείο Νιχάρης και εκεί θα βρείτε την εκπομπή και το αρχείο το ραδιοφωνικό, το ηχητικό, αλλά και τη λίστα. Λοιπόν, θα κλείσω με κλασικό κομμάτι από τα παλιά. Μιλάμε τώρα για ένα από τα πολύ έτσι χαρακτηριστικά κομμάτια που έπαιξε και πολύ στα ραδιόφωνα για πολλές δεκαετίες και είναι το Poor Man's Moody Blues και είναι η Barclay James Harvest. Το κομμάτι παίζει για τη φίλη μου τη Φιφίνα και κάπου εδώ σας αποχαιρετώ. Σας φιλώ, καλή δύναμη, πάμε. Poor Man's Moody Blues, Barclay James Harvest. Φιλιά πολλά σε όλους.

0: Διπλό. 89,2.
1: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα ή σαγηνευτικά, με προορισμό το Ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr.
2: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
3: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκι Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
4: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
7: Σύγκρουση Βορρά-Νότου για τον επόμενο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλαγή στην ηγεσία του Υπουργού Άμυνας στην Βρετανία. Πώς φαντάζεται ο Ντόναλντ Τραμπ μια συμφωνία με το Ιράν. Χαίρετε κυρίες και κύριοι από τη Βόνη, είμαι ο Κώστας Αργυρός, ακούτε δελτίο ειδήσεων.

0: στήριξη της Γεωργίας. Ουσιαστικά θεωρούν παροχημένη την πρόταση της Κυπριακής Προεδρίας που στηρίζει τέτοιες παραδοσιακές πολιτικές. Στο επικείμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την ερχόμενη εβδομάδα οι ηγέτες θα κάνουν μια πρώτη προσπάθεια για να γεφυρώσουν αυτό το χάσμα. Η Αλεξάνδρα Βουδούρη από τις Βρυξέλλες έχει να μας πει περισσότερα.
1: Με ένα ηχηρό όχι από την Ολλανδία ξεκίνησε η μάχη για τον νέο επταετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης λίγες ώρες μετά την παρουσίαση της πρώτης συμβιβαστικής πρότασης από την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Χάγη την απέρριψε, χαρακτηρίζοντάς την υπερβολικά δαπανηρή, ανισόρροπη και προσανατολισμένη στις προτεραιότητες του παρελθόντος. Η Κυπριακή πρόταση προβλέπει συγκεκριμένα προϋπολογισμό ύψους 1,73 τρισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2028 έως 2034. Μειωμένο κατά περίπου 2% σε σχέση με το αρχικό σχέδιο της Κομισιόν. Ωστόσο, οι περικοπές δεν κατανέμονται ομοιόμορφα, καθώς η Λευκοσία επέλεξε να προστατεύσει σε μεγάλο βαθμό τα κονδύλια για τη γεωργία και την πολιτική συνοχής, ενώ οι μεγαλύτερες μειώσεις αφορούν την ανταγωνιστικότητα, την έρευνα, την άμυνα και την εξωτερική δράση της Ένωσης. Η προσέγγιση αυτή αντανακλά τις θέσεις των λεγόμενων φύλων της συνοχής, της ομάδας χωρών στην οποία συμμετέχει και η Ελλάδα. Η Αθήνα άλλωστε ζητά τη διατήρηση ισχυρής πολιτικής συνοχής και κοινής αγροτικής πολιτικής, ενώ επιδιώκει παράλληλα δίκαιη πρόσβαση στα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία ανταγωνιστικότητας. Από την άλλη πλευρά, οι φιδωλές χώρες υποστηρίζουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δαπανά περισσότερα στις νέες προτεραιότητές της, δηλαδή για την ανταγωνιστικότητα, την άμυνα και τις νέες τεχνολογίες, και λιγότερα για τις παραδοσιακές πολιτικές. Με την κατάθεση της πρώτης διαπραγματευτικής πρότασης, η πραγματική διαπραγμάτευση στις Βρυξέλλες μόλις αρχίζει. Αλεξάνδρα Βουδούρη από τις Βρυξέλλες για την Deutsche Welle.
0: Στη Βρετανία τώρα, όπου η κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ συνεχίζει να κλειδονίζεται από εσωτερικές συγκρούσεις, όπως φάνηκε και από την παραίτηση του Υπουργού Άμυνας, Τζον Χίλεϊ. Η κίνησή του ξάφνιασε, όμως ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι έλαβε αυτή την απόφαση εξαιτίας του μειωμένου προϋπολογισμού για τις αμυντικές δαπάνες. Μαζί του παραιτήθηκαν και άλλα δύο μέλη του Υπουργείου Άμυνας, όπως θα μας πει τώρα από το Λονδίνο η Ζωή Κατζαγιαννάκη.
2: Στις 10:45 το πρωί ο Στάρμερ υποδέχτηκε τον νέο Υπουργό Άμυνας, Νταν Τζάρβις. Νωρίτερα ο Βρετανός Πρωθυπουργός είχε δηλώσει βέβαιος ότι ο στρατός θα έχει τους πόρους για να μας κρατήσει ασφαλείς. Οι δηλώσεις και οι αισιοδοξίες στην Downing Street δεν συνάδουν με το αποκαρδιωτικό για την κυβέρνηση γράμμα παραίτησης που απέστειλε χθες τον Στάρμερ ο τέος πλέον Υπουργός Άμυνας, Τζον Χίλεϊ. Το επερχόμενο σχέδιο αμυντικών επενδύσεων δεν ανταποκρίνεται σε αυτό που απαιτεί η άμυνα και η χώρα αυτή τη δύσκολη στιγμή, έγραψε με σαφήνεια, ενώ ξεκαθάρισε απευθυνόμενος τον Στάρμερ ότι δεν ήσασταν σε θέση και το Υπουργείο Οικονομικών ήταν απρόθυμο να διαθέσει τους πόρους που χρειάζεται το έθνος για να υπερασπιστεί την χώρα εν μέσω αυξανόμενων απειλών. Η παραίτηση ξάφνιασε τον Βρετανό Πρωθυπουργό και όσους βρίσκονται κοντά στα κυβερνητικά τεκτενόμενα. Χαρακτηριστικό του βαθύτατου πλήγματος είναι ότι μέσα σε λίγες ώρες παραιτήθηκε και ο Υφυπουργός Ενόπλων Δυνάμεων Αλ Κάρνς, αλλά και η γραμματέας του Υπουργείου Άμυνας Πάμελα Νάς. Οι αντιδράσεις βέβαια ήταν άμεσες και στόχευαν κυρίως στο μέλλον του Στάρμερ. Το Reform UK και συγκεκριμένα ο Ρόμπερτ Τζένρικ είπε μπράβο στον Χίλι, ντροπή σε αυτούς. Ενώ και ο συντηρητικός Τζέιμς Κλέβερλι τόνισε ότι ο Χίλι προφανώς λαμβάνει περισσότερο υπόψη του τα συμφέροντά μας από ότι ο Στάρμερ και η Υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ρίβς. Οι τελευταίες αναταραχές έρχονται εν μέσω γεωπολιτικών εξελίξεων και επικείμενης κρίσιμης συνόδου του ΝΑΤΟ σε λιγότερο από ένα μήνα στη Τουρκία. Από το Λονδίνο για την Deutsche Welle, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
0: Ο Ντόναλντ Τραμπ άλλαξε πάλι γνώμη σχετικά με τη στάση του απέναντι στην Τεχεράνη και τώρα προανήγγειλε μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, το οποίο υποστηρίζει ο ίδιος ότι θα υπογραφεί σύντομα και προβλέπει την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς χωρίς διόδια και την παροχή ελάφρυνσης σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις προς το Ιράν με βάση και τη συμμόρφωσή του προς τα συμφωνηθέντα. Μάλιστα, η συμφωνία φέρεται ότι θα παρατείνει την εκεχηρία για 60 μέρες συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου, διάστημα κατά το οποίο θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις με στόχο να υπάρξει συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Πάντως, η Τεχεράνη δεν έδειξε στις πρώτες τις δηλώσεις να συμμερίζεται αυτή την αισιοδοξία. Ακούτε πάντα Deutsche Welle, συνεχίζουμε με άλλες ειδήσεις. Αναστάτωση το πρωί στο αεροδρόμιο του Αμβούργου, καθώς κάποιος πάτησε ένα κουμπί συναγερμού και πέρασε χωρίς έλεγχο στο εσωτερικό.

0: εξωτερικό της αποκαλούμενης ζώνης ασφαλείας. Ο συγκεκριμένος έχει συλληφθεί, αλλά οι αρχές αποφάσισαν να εκενώσουν το χώρο και κατέβασαν ακόμα και επιβάτες που είχαν επιβιβαστεί σε αεροσκάφη, με αποτέλεσμα να επικρατήσει χάος, το οποίο σιγά σιγά φαίνεται να αντιμετωπίζεται. Με οικοδεσπότη και νικητή στο μάτς της πρεμιέρα στο Μεξικό, που επιβλήθηκε απέναντι στη Νότια Αφρική 2-0, ξεκίνησε το Μουντιάλ των 48 ομάδων και 104 αγώνων. Σήμερα η γιορτή του ποδοσφαίρου συνεχίζεται στον Καναδά, ενώ τα ξημερώματα μπαίνουν στο χώρο και οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπου θα βρίσκεται και το βασικό μενού της φετινής διοργάνωσης εν μέσω επιφυλάξεων για το χαρακτήρα της που φέρνει την προσωπική σφραγίδα του Τραμπ. Κυρίες και κύριοι, ήταν ειδήσεις Deutsche Welle.
1: Το θέμα της ημέρας. Σε περίπτωση που η Εθνική Γερμανία αναδειχθεί πρωταθλήτρια κόσμου στο Μουντιάλ, οι επιπτώσεις για την εθνική οικονομία θα είναι θετικές και διαρκείς, εκτιμά το Οικονομικό Ινστιτούτο ΙΦΟ του Μονάχου σε επίκαιρη έκθεσή του. Η έρευνα δείχνει ότι οι χώρες που έχουν κατακτήσει την πρωτιά στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου καταγράφουν στη συνέχεια μια πραγματική οικονομική ανάπτυξη, δήλωσε την Τετάρτη ο αναλυτής του ΙΦΟ Κλάους Βολράμπε. Δυστυχώς όμως αυτή η αισιόδοξη πρόβλεψη ισχύει μόνο για την πρωτιά. Από τη δεύτερη θέση και κάτω υπάρχει μεν ένας έκδηλος ενθουσιασμός, ο οποίος ωστόσο αποδεικνύεται προσωρινός, τονίζει ο Γερμανός αναλυτής. Δεν λείπουν βέβαια οι θετικές επιπτώσεις στο προήμιο του κάθε Μουντιάλ, όπως προκύπτει από παλαιότερα ερωτηματολόγια του Ινστιτούτου, τα οποία ουσιαστικά καταγράφουν διακυμάνσεις του δίκτυου επιχειρηματικής εμπιστοσύνης εν ώψη μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων στην περίοδο 1991-2024. Η θετική προσμονή πριν την έναρξη της διοργάνωσης επιδρά θετικά στα ανώτερα στελέχη των επιχειρήσεων, ωστόσο αυτή η επίδραση εξανεμίζεται το αργότερο 6 μήνες μετά την ολοκλήρωση της διοργάνωσης, τονίζει ο Κλάους Βολράμπε. Σε παρεμφερή έρευνα μεταξύ 400 εμπορικών επιχειρήσεων, την οποία δημοσίευσε την Τετάρτη ο Γερμανικός Σύνδεσμος Λιανικού Εμπορίου, εκτιμάται ότι το Μουντιάλ έχει μεν θετικές επιδράσεις στο τζίρο των επιχειρήσεων, αλλά σε βαθμό μάλλον περιορισμένο, με εξαίρεση όμως το εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού και τον κλάδο των τροφίμων και ποτών, που αναμένεται να επωφεληθούν ιδιαίτερα. Εξυπακούεται βεβαίως ότι όσο πιο μακριά καταφέρει να φτάσει η Εθνική Γερμανίας σε αυτή τη διοργάνωση, τόσο πιο θετική θα είναι η επίδραση εντός συνόρων. Άλλωστε η οικονομία είναι ψυχολογία σε μεγάλο βαθμό. Όσον αφορά το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι πάντως, οι Γερμανοί φίλαθλοι δεν φαίνονται ιδιαίτερα αισιόδοξοι για την πορεία της εθνικής τους ομάδας. Μόλις ένα ποσοστό 17% των ερωτηθέντων βλέπει τη Γερμανία να προκρίνεται στην ημιτελική φάση του Μουντιάλ. Μόνο 4% εκτιμούν ότι η National Mannschaft είναι σε θέση να κατακτήσει φέτος για 5η φορά το παγκόσμιο κύπελο.
2: Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.

0: Enplo 89,2. Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
1: Δεξιά.
0: Σε 100 μέτρα, στρίψτε αριστερά.
1: Μα αλλού είναι ο προορισμός.
0: Ο προορισμός είναι ένας. Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ιγουμενίτσα.
2: Με τέτοια εγκαίνια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση εμπιστοσύνης.

0: χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
1: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
0: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.

0: 89,2.
1: I could do some more Anthony actually.

0: Glow 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLONET. Είναι απλό και οικονομικό.